Μπάγκα χοβίσα, δερεσέι πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιουγάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτάιτε. Δερεκέβα νάι ποκού, ουμιν βίγια κουέρα, ομιν βιγιουάβα, κουν δερεσα σέγουι, ηνιά πισεν βάβα πτουν βίγια βέι.